0: abbraccio da voi.
1: Revisio il Dallamo.
2: Σκύβανο κνίγ, μόλιον σοκβόλτο κνίβνο πόλ.
1: Ιανσίνες ο Δόγκου Ράδιου, ο μόλιος είναι ράδιου, ιο.